βρήκε πάνω μωρό και μαρούκι. Μαρούκι είναι σαν φωτεινά. Η σινιούρα είναι και παντζανά. Αμερικάνες πράις. Ραμπαδόλου και πάγε πράις. Συνόμενα πουλίς.